0: Η ώρα είναι 3.
1: Διακόπτουμε τη ροή της μουσικής μας για να σας μεταδώσουμε ακόμη περισσότερη. Marconi Radio 96,1. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Σκόνη το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 4. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

ενημέρωση κάθε μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 24210-32535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
3: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
4: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
3: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μέτρητες σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
4: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάκη Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυβίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
3: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
5: Αρχικά ήταν μια έξυπνη ιδέα. Μετά έγινε επιγραφή. Μετά φωτοταπετσαρία στο σπίτι σας. Μετά εκτύπωση στη βιτρίνα του καταστήματός σας. Και κάπως έτσι το είδε όλη η πόλη. Επειδή όλα αρχίζουν από μια καλή ιδέα, The Sign. Η συνέχεια της Ιολκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο.

0: Αυτό, The Sign. Να μια καλή ιδέα.
1: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάπα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 2421-026011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάπα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
2: Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

μπορείς. Με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα.
2: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Το νέο ανακαινισμένο πάρκινγκ Λάμδα είναι εδώ για εσάς. Με 14 ορόφους και 250 θέσεις στάθμευσης, πάντα θα βρείτε χώρο για το όχημά σας. Και με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας μπορείτε να νιώθετε απόλυτα ήρεμοι. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, με υποδοχή και ασφάλεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και όλα αυτά σε μοναδικές τιμές, μόνο 1,5 ευρώ ανά ώρα ή 90 ευρώ ανά μήνα. Το Parking Lambda βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη γωνία Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Καλέστε μας τώρα για πληροφορίες και κρατήσεις στο 6973-78-2621. Parking Lambda, η ασφαλής λύση για τη στάθμευσή σας.
3: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
4: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
3: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
4: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά, δεν πληρώνω.
3: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
5: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικού, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, ΚΑΠΑ Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24210 78 800. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
6: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα, άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο, κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα

0: αποδοτικότητα στο χώρο σας, υγιεινή προστασία στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 21 0 60 063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς, ο ειδικός.
1: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24 21 0 66 390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
2: Η καθαριότητα είναι μισή αρχοντιά.
3: Ναι, μάνα.
2: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
3: Ναι, μάνα.
2: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
3: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
2: Άσε, έχω βρει τη λύση.
3: Καλή.
2: Αστέρι.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
2: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
1: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
2: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
2: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
1: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
2: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
1: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24 21 0 58 58 2, και Αλμυρός με τηλέφωνο 24 22 0 20 000.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
3: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
4: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24 210 61 800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
5: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
6: Σπανάκι.
5: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
6: Σαμπουάν.
5: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
6: Υγρό πιάτων.
5: Κέρδισες.
4: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι αλφα ωμέγα.
1: Αλφα ωμέγα Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
4: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. Αλφα ωμέγα.
1: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24 210 89 148.
7: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
8: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
7: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
8: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
7: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
8: Η δίπλα.
9: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
10: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
9: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Leaf Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
10: Τηλέφωνα 24 210 72 925 και 6947 077 525.
9: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
10: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
11: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες, η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή

0: σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ιδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
1: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
2: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ και μπαρ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Ως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

Η νύχτα και τα αστέρια παίρνουνε φωτιά. Μα εμένα η ψυχούλα μου κρυώνει. Σηκώνεται μια δίνη στον ορίζοντα. Θα είναι της αγάπης μας η σκόνη. Το πρώτο γέλιο σου να ερχότανε. Στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα,

0: Η ώρα είναι 11.
1: Καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
2: Η δική μας.
1: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.
3: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
4: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
3: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
4: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
3: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
5: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, ΚΑΠΑ Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24 21 0 78 800. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
6: Αρχικά ήταν μια έξυπνη ιδέα. Μετά έγινε επιγραφή. Μετά φωτοταπετσαρία στο σπίτι σας. Μετά εκτύπωση στη βιτρίνα του καταστήματός σας. Και κάπως έτσι το είδε όλη η πόλη. Επειδή όλα αρχίζουν από μια καλή ιδέα, The Sign. Η συνέχεια της Ιολκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο, κοντά σας με επιγραφές παντός τύπου, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. The Sign. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι, ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. The Sign. Εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως δίσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφες χαράξεις πάνω σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νέα Πόλη Βόλου. Τηλέφωνο 24 21 3 10 100. The Sign. Να μια καλή ιδέα.
7: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
4: Ναι, μάνα.
7: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
4: Ναι, μάνα.
7: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
4: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
7: Άσε, έχω βρει τη λύση.
4: Καλή.
7: Αστέρι.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
7: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
5: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
7: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
7: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
5: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
7: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
5: Βόλος, Ιολκού 80 με τηλέφωνο 24 21 0 58 58 2 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24 22 0 20 000.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
4: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
8: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία, εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, ΚΑΠΑ Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24 21 0 28 995 και 694 523 583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
9: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24 21 0 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
2: στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 21 0 60 063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς, ο ειδικός.
10: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Το νέο ανακαινισμένο πάρκινγκ Λάμδα είναι εδώ για εσάς. Με 14 ορόφους και 250 θέσεις στάθμευσης, πάντα θα βρείτε χώρο για το όχημά σας. Και με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας μπορείτε να νιώθετε απόλυτα ήρεμοι. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, με υποδοχή και ασφάλεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και όλα αυτά σε μοναδικές τιμές, μόνο 1,5 ευρώ ανά ώρα ή 90 ευρώ ανά μήνα. Το Parking Lambda βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη γωνία Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Καλέστε μας τώρα για πληροφορίες και κρατήσεις στο 6973 78 26 21. Parking Lambda, η ασφαλής λύση για τη στάθμευσή σας.
11: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα.

0: Καφές Αδέλμα, ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση, υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάπα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 2421-026011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
1: Ακριβή βενζίνη, ακριβό πάρκινγκ, κυκλοφοριακό, μποτιλιάρισμα, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, χάσιμο χρόνο. Προτίμησε για τις μετακινήσεις σου στην πόλη τις αστικές συγκοινωνίες. Οι μετακινήσεις σου πλέον γίνονται γρήγορα, οικονομικά, άνετα και με ασφάλεια. Αστικό κτέλ Βόλου, με σεβασμό και αξιοπιστία στο επιβατικό κοινό.
2: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχη και επαγγελματικά, με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-72600 και 6976-444-565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
3: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
4: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 2421-066-390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
5: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
6: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
5: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
6: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
5: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
6: Η δίπλα.
7: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
8: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
7: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
8: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
7: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
8: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
9: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
10: Σπανάκι.
9: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
10: Σαμπουάν.
9: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
10: Υγροπιάτων.
9: Κέρδισες.
11: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
9: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
11: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
9: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
12: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας.

0: φτιάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι, θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού, όπως πετροσωλήνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερή Μεζεδοπολείο, τα Φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι, Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη, στον ήσυχο πεζόδρομο, τηλέφωνο 22 026. Τα Φιλαράκια, για τους φίλους, το καλύτερο.
1: Marconi Radio 96,1. Και ό,τι ακούς, είναι είδηση.

0: που λένε μόνο την αλήθεια.
1: Και για αυτή τη σεζόν, ετοιμαστήκαμε να είμαστε οι πρώτοι στην επιλογή σας. Καλσόν Σάκης. Τα διακρίνει κομψότητα. Αγκαλιάζουν το πόδι όλη μέρα. Λεπτά, χοντρά, με λαστέξ. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιότητες και χρώματα. Κάλτσες Σάκης. Χρώματα, σχέδια, ποιότητα. Μια μεγάλη συλλογή για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Και για τις προσωπικές σας στιγμές. Εσώρουχα Σάκης. Γυναικεία, ανδρικά, παιδικά, πιτζάμες και νυχτικά για όλους. Μοναδικές τιμές, γιατί το αξίζετε. Συνεχώς νέες παραλαβές. Πώληση Χοντρική Λιανική, Χατζηβασίλειο, Ερμού 192, τηλέφωνο 32535, Βόλος.
0: Marconi Radio. Marconi Radio 96,1. Η ενημέρωση αρχίζει και τελειώνει εδώ. Όλη μέρα. Κάθε μέρα.

0: δικό σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
1: Η ώρα είναι 12.
0: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.
1: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ιδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
0: Marconi Radio 96,1. Και ό,τι ακούς είναι είδηση.

Κάνεις με ένα κλικ, μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο, απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο, στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο, έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
3: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιοταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
1: Ακούς, μαθαίνεις, ζεις. Εδώ. Marconi Radio 96,1. Κάτι παραπάνω από ραδιόφωνο.

Δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

είσαι. Ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.

Κάνεις με ένα κλικ, μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
3: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
4: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ.
3: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
4: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά, δεν πληρώνω.
3: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα.
5: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων. Έκδοση κοινοχρήστων. Συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικού, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, ΚΑΠΑ Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24210 78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
6: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
7: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, ΚΑΠΑ Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24210 28 995 και 694 523 583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
8: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
4: Ναι, μάνα.
8: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
4: Ναι, μάνα.
8: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
4: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
8: Άσε, έχω βρει τη λύση.
4: Καλή.
8: Αστέρι.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
10: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
9: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
10: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
10: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
9: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
10: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
9: Βόλος, Ιωλκού 80, με τηλέφωνο 24210 58 582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220 20000.
10: Τα πιτοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
4: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
11: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας και συνεχίζεις δυναμικά.
12: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
13: Ακριβή βενζίνη, ακριβό πάρκινγκ, κυκλοφοριακό, μποτιλιάρισμα, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, χάσιμο χρόνο. Προτίμησε για τις μετακινήσεις σου στην πόλη τις αστικές συγκοινωνίες. Οι μετακινήσεις σου πλέον γίνονται γρήγορα, οικονομικά, άνετα και με ασφάλεια. Αστικό κτέλ Βόλου, με σεβασμό και αξιοπιστία στο επιβατικό κοινό.
14: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24210-32-535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
15: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
16: Σπανάκι.
15: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
16: Σαμπουάν.
15: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
16: Υγροπιάτων.
15: Κέρδισες.
17: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι Αλφα Ωμέγα.
18: Αλφα Ωμέγα Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
17: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. Αλφα Ωμέγα.
18: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
19: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχη και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-72600 και 6976-444-565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
20: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
21: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
20: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
21: Τον Νίκο Νάνο. Να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
20: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
21: Η δίπλα.
22: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
23: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
22: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Leaf Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
23: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
22: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
23: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
24: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες.

0: Στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
1: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Ιολκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει stand πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign, και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 2421 3 10 100. The Sign, κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμισή μας.
2: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
3: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοποίηση, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
3: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
4: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
5: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
4: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
5: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
4: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
5: Η δίπλα.
6: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
7: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
6: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Leaf Air. Κύπρου 11 Α, Βόλος.
7: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
6: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
7: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
1: Μαρκόνι Radio. Μαρκόνι Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EP. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χοντρική λιανική. Toris Hadji EP. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EP. Υπογραφή γνησιότητας. Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακατάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης, σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
2: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
2: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
2: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
4: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικού, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, Κάπα Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
5: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Ο ειδικός.
6: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
7: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yolkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign, και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας.
8: η καλύτερη διαφήμιση μας.
9: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
10: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
11: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
10: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
11: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
10: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
11: Η δίπλα.
12: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
13: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
12: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
13: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
12: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
13: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
14: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
15: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
16: Σπανάκι.
15: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
16: Σαμπουάν.
15: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
16: Υγροπιάτων.
15: Κέρδισες.
17: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι αω.
18: Αω Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
19: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. Αω.
18: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
20: Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση.
21: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

Ακούσου ήχους. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
3: Σπανάκι.
2: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
3: Σαμπουάν.
2: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
3: Υγροπιάτων.
2: Κέρδισες.
4: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
2: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
4: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
2: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
5: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο, απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο, στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

ένα βαρετό σερφάρισμα στο ίντερνετ. Χωρίς εσένα η ζωή θα είναι αποχάβνωση στον καναπέ. Χωρίς εσένα η ζωή θα είναι ζαμπόν δίχως λιπαρά, περιοδικά και λόγια δεκαφεϊνέ.

όλου υποσχέσεις. Ξενέρωτα ανέκδοτα και γέλια με προσπάθεια. Reunion party, χαλιστεία, μπαζάρ. Συχνές επισκέψεις στο σούπερ μάρκετ. Σακούλες γεμάτες με αυταπάτες. Βιταμίνες και τζι.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

ευχές μου στο μέλλον. Το κόλπο είναι στημένο και στα μέτρα σας. Ξεγράψτε με απ' τα καταστήματα.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Το Ράδιο Μαρκόνι στους 96,1 σας παρουσιάζει. Τον Γιώργο Κορδελά. Και την εκπομπή Electric Sounds. Κάθε Παρασκευή στις 8 με μουσική που μεγαλώνει γενιές.
1: Εδώ είμαστε φίλοι και φίλοι, ζωντανά στο Ράδιο Μαρκόνι 96,1. Μια χαρά. Το καθημερινό μας μουσικό χαλί που το ακούμε από το 2025, αν δεν κάνω λάθος, συγγνώμη, το 2024. Ευελπίζουμε και κρατώ υπόσχεση ότι φέτος, το χειμώνα, να αράξουμε λίγο, θα αλλάξουμε μουσικό χαλί. Βέβαια, οι μελωδίες μας θα είναι κάπως έτσι. Καλησπέρα σε όλες, καλησπέρα σε όλες, ο Γιώργος Κορδελάς, ζωντανά στην ραδιοφωνική σας παρέα, ζωντανά στο Facebook, στο προφίλ μας. Καλησπέρα Κατερινάκη, Κατερίνα Κατερινάκη που πλέκει το τραγούδι. Καλησπέρα στην Κατερίνα την Κασίδη εκεί που μας ακούει από Βόλο, που είναι στην παρέα μας πάντα. Χαίρομαι πάρα πάρα πολύ που βλέπω φίλους και φίλες που ξεκινάω και ανοίγω μικρόφωνο να είναι στην παρέα του Ράδιο Μαρκόνι και ο 96,1. Πραγματικά, πραγματικά. Αν μη τι άλλο, είναι η παρέα που μαζεύεται τις παρασκευές μας. Είναι η παρέα που τα λέμε, σιγοτραγουδάμε. Μετά αργά πολύ σιγοκλαίμε. Και αν μη τι άλλο, μιλάμε για όμορφες μουσικές και όμορφες αναμνήσεις. Καλησπέρα λοιπόν σε όλες, καλησπέρα σε όλες. Ο Γιώργος Κορδελάς, να βγάλει τα γυαλάκια μου. Και αυτά είναι χρήσιμα μετά από 40 χρονών στους άντρες, αλλά οκ. Okay. Εδώ, παρέα, στο Ράδιο Μαρκόνι. Δεν θα πω κάτι άλλο, θέλω σήμερα να απολαύσω μουσικές, όμορφες και πολλές, πολλές μουσικές. Λοιπόν, η μπλούζα Led Zeppelin. Τώρα θα μου πείτε, ναι, τη Led Zeppelin, οκ. Okay. Έχω κάτι έτοιμο από Led Zeppelin. Εδώ θα έχουμε την έκπληξη σήμερα της ημέρας, της βραδιάς θα έλεγα. Λοιπόν, κάθε Παρασκευή τα λέμε ζωντανά εδώ στο Ράδιο Μαρκόνι, 96,1, ακριβώς 8. Electric Sounds, ο Γιώργος Κορδελάς, και θα τα λέμε τουλάχιστον για ένα δύο ωράκι. Για ακόμα καλοκαίρι έχουμε εδώ στο όμορφο νησί της Κιάθου. Στο πανέμορφο νησί της Κιάθου που το, όσο και αν θέλουν να το πάνε πίσω οι αρχές, οι άρχοντες, και εγώ άρχοντας είμαι εδώ πέρα, δεν θα το καταφέρουν, παρόλο που πραγματικά θα το πάνε πίσω. Λοιπόν, οκ, δεν θα πω κάτι άλλο. Ξεκινάμε. Led Zeppelin, έτσι. Πολλά φιλιά, Κατερίνα, πολλά φιλιά. Καλή, καλά περνά στο Βόλο, θα τα πούμε λίγα συντόμως.

Όλα καλά, πραγματικά όλα καλά, φίλοι και φίλες. Εδώ στο ράδιο Μαρκόνιξ 96,1 ξεκινήσαμε με τι θυμήθηκα. Θα πείτε το θυμήθηκα. Η αλήθεια θυμάμαι πολλά πράγματα, αλλά όσο μεγαλώνω ξεχνάω. Το Live Aid το είχα, το άκουσα τραγουδί, το Straight to Heaven. Κάπου κάποια στιγμή πριν λίγες μέρες στο αμάξι, που το αμάξι έχω όλο το υλικό μου μέσα και οδηγάω, δουλεύω βασικά. Κάτι πιάνεται αυτή μου πολλές φορές. Λοιπόν, το Live Aid 13 Ιουλίου του 1985, πριν 40 φεύγα χρόνια, η φιλανθρωπική συναυλία που έγινε των δύο χωρών πρωτοβουλία και συγκέντρωσης κεφαλαίων για βάση και διοργανώθηκε ουσιαστικά από τον Bob Geldof, έτσι, τον ξέρω τον Bob Geldof. Λοιπόν, ο Bob Geldof, να πω, Ιρλανδός τραγουδιστής, τραγουδοποιός, πολιτικός, ακτιβιστής, τηλεοπτικός παραγωγός και μάλιστα από τα παιδιά τα οποία δεν τα ξεχνάμε με τίποτα, και τον James Arey, ο Σκοτσέζος τραγουδιστής, τραγουδοποιός, επίσης από τα παιδιά που δεν ξεχνάμε με τίποτα και τα παιδιά που δεν πρόκειται να ξαναβγουν παγκοσμίως ώστε να κινήσουν τα νήματα, ώστε να κάνουμε κάτι καλό, συγκεντρώνουν περαιτέρω κεφάλαια για το λοιμό 83-85 στην Αιθιοπία. Το κίνημα ξεκίνησε μετά την κυκλοφορία του επιτυχημένου φιλανθρωπικού σίγγλ το Do They Want It Christmas το Δεκέμβριο του 1984. Το Live Aid έγινε ταυτόχρονα Wembley Stadium Λονδίνο, John Kennedy Stadium στην Φιλαδέλφια. Την ίδια μέρα συναυλίες εμπνευσμένες σε πρωτοβουλία πραγματοποιήθηκαν για από άλλες χώρες όπως Σοβιετική Ένωση, και μην ξεχνάμε Σοβιετική Ένωση του 84, ξηροποινική Σοβιετική Ένωση, δεν το συζητώ, Καναδά, Ιαπωνία, Ιουγκοσλαβία, επίσης Ιουγκοσλαβία ξηροποινική, Αυστρία, Αυστραλία, Δυτική Γερμανία, επίσης Δυτική Γερμανία ξηροποινική. Ήταν μια από τις μεγαλύτερες διορυφορικές συνδέσεις και τεμπλητικές εκπομπές όλων των εποχών. 1,1 κοντά στα 2 εκατομμύρια δισεκατομμύρια ανθρώπων, 150 έθνη παρακολούθησαν την ανή μετάδοση σε 40 χώρες παγκοσμίως του πληθυσμού. Λοιπόν, το άκουσα τώρα, το άκουσα κάποια στιγμή και θυμήθηκα το Live Aid, έτσι, το έχω όλο το Live Aid, αυτό το Live Aid που έγινε. Η Led Zeppelin, ξεκινήσαμε με τους Led Zeppelin και το Straight to Heaven. Led Zeppelin, εγώ θα έλεγα Led Zeppelin, ναι, όντως, εντάξει. Robert Plant, Jimmy Page, John Paul Jones. Το τρίο του Led Zeppelin και ακούσαμε το Straight to Heaven σε ένα φανταστικό πραγματικά ωραίο live. Ό,τι είχα να δώσω το δώσα νομίζω στο 1985. Λοιπόν, το Live Aid. Ζωντανά φίλοι και φίλες, όσους μπαίνετε στην παρέα του Ράδιο Μαρκόνι, ο Γιώργος Κορδελάς, και μακάρι να υπήρχαν τέτοιοι άνθρωποι με τέτοια μεγάλα και να μπορούσαν να καθοδηγήσουν τον κόσμο και να βοηθήσουν τον κόσμο πάνω απ' όλα. Αλλά υπάρχουν αυτοί? Δεν νομίζω. Hearing aid. Μια φορά άλλη μηχανοτροπική οργάνωση. Στο 86, αν δεν κάνω λάθος, θα πούμε στην πορεία. Το ακούμε. We are the star.

Και εμείς είμαστε τα στάρια, έτσι. Το ακούστε και βοηθήστε τώρα αυτό. Ξεκινήσαμε με δύο ακούσματα τα οποία πραγματικά βοηθήσαν τον κόσμο και πραγματικά, αν σας πω ότι το έκανα επίτηδες αυτό το πράγμα, το έκανα επίτηδες μπάς, ποιος θα ξυπνήσει ρε παιδιά, οι προσκολλημένοι, οι πολιτικάντιζες, όλοι αυτοί που βρίσκονται πίσω από τον κάθε τη χάρπαστο που είναι εδώ και κυβερνάει το χώρο όλων αυτών, τι να πούνε. Αλλά κάποτε υπήρχαν ιδέες, κάποτε υπήρχαν μουσικές και τις τονίζουμε και τις δίνουμε εμείς. 1985 το Live and Aid, το Heart, καπάκι, το Heart and Aid, φιλανθρωπικός δίσκος που κυκλοφόρησε, αυτό δεν ήταν live, απλά ήταν φιλανθρωπικός δίσκος που κυκλοφόρησε το 1986 από ανθρώπους που αγαπούσαν τον κόσμο πραγματικά, που δεν υπάρχουν πλέον αυτοί, μας έχουν κάνει σε τέτοιο, μας έχουν φτάσει σε τέτοιο σημείο που βλέπεις την ολέ κυκλοφορεί με ένα κινητό στο χέρι, πληρώνει με ένα κινητό στο χέρι και αν δεν έχει το κινητό είναι τελειωμένη. Αυτή είναι η κοινωνία μας τώρα, αν θέλετε. Θα σας μεταδώσω και μερικά τραγούδια που έχουν βγάλει κάποιες μπάντες τώρα τελευταία που μιλάνε για αυτό το πράγμα. Λοιπόν, δεν θα πω κάτι άλλο, αν και αυτά που λέω είναι λίγο πολύ γνωστά, αλλά όσο ζω και όσο είμαι εδώ πέρα, πραγματικά θα τονίζω τα κακό σχήματα που συμβαίνουν. Λοιπόν, για να πιάνω μόνο τη Σκιάθο. Καλά, η Σκιάθο είναι 20, εντελώς μιλάμε. Έχουμε φτάσει σε τέτοιο επίπεδο, έχουμε φτάσει σε 20. Η Σκιάθο είναι 20. Λοιπόν, δεν θα πάω σε τέτοιο επίπεδο, θα μιλήσω γενικότερα. Γιατί για τη Σκιάθο τα λέω κάθε τόσο που δεν κάνω ραδιόφωνο. Αν μη τι άλλο, ας μας βοηθήσει ο Θεός να γλιτώσουμε.

Τα εισιτήριά μου τα έχω έτοιμα. Αν δεν έχω πάθει κάτι, 20 Μαρτίου του 27, ελπίζω να δω από κοντά τους Μάνγκουρ, έτσι. Και μάλιστα όχι μόνο Μάνγκουρ, Μπανταλώνα, έτσι, κοντά σε Βαρκελόνη. Μπανταλώνα, Fighting the World και Kings of Metal θα παρουσιάσουν, δεν το συζητώ. Είμαι τόσο φτιαγμένος δηλαδή για τη φάση αυτή από τώρα, πριν, όχι από τώρα, το κλειστήριο ένα χρόνο πριν, ας πούμε, αλλά Blow Your Speaker, έτσι, Blow Your Speaker 1987, το Fighting the World, αυτό θα παρουσιάσουν τουλάχιστον από ό,τι βλέπω και μαθαίνω, στην περιοδία Emanuel, και το Fighting the World και το Kings of Metal. Λοιπόν, 87-88, νομίζω τα δύο σημαντικά άλμπουμ των Emanuel. Δεν θα λείψω εγώ, οπωσδήποτε θα λείψω εγώ από εκεί. Αν δει κάτι άλλο, λοιπόν. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, εξάδελφε. Χρόνια και ζαμάνια είχα να σα ακούσω. Καλησπέρα στον εξάδελφο τον Δημήτρη τον Βογιατζάκη από Πειραιά. Λοιπόν, θέλω να σκάσω με την Πειραιά κάποια στιγμή το χειμώνα. Όχι μόνος μου, με την εξαδέλφη, εννοείται. Γιατί η Πειραιά δεν έχω έρθει ποτέ εκεί. Ο Πειραιάς είναι πραγματικά πανέμορφος από ό,τι ξέρω. Δεν έχω πάει ποτέ, οπότε από μόνος μου κάνω πρόσκληση. Λοιπόν, okay, να περνάτε καλά, φίλοι και φίλες. Ο Γιώργος Κορδελάς είναι στην παρέα σας. Το ράδιο Μαρκόνι πάνω από εμάς, το 96,1. Ξεκινήσαμε λίγο, αγριέψαμε λίγο τα γούστα μας. Γενικώς, μου αρέσει να τα λέω τα πράγματα όπως έχουν και να ακούμε αυτά που θέλω να ακούω εξ αρχής. Λοιπόν, κλείσαμε το πρώτο μας μέρος, τα 30 πρώτα λεπτά μετά τις 8. Ο Γιώργος Κορδελάς. Δίνω τώρα τηλέφωνο το 24-27-023-067. Καλησπέρα και μουσικές επιλογές. Από εδώ και πέρα επιλέγουμε τραγούδια. Εδώ είμαστε παρόν. You looking at me, you looking at you.

Λοιπόν, συγχωρέστε με ρε παιδιά, συγχωρέστε με, πραγματικά συγχωρέστε με. Είμαι τόσο συνεπαρμένος από τη μουσική και από τους ήχους. Δεν είμαι και τόσο πολύ, είμαι της τεχνολογίας, αλλά και τόσο πολύ να προλαμβάνω τόσα πολλά μηνύματα. Λοιπόν, να δώσω καλησπέρα, ξεκινάω εξ αρχής, όταν έβγαλε το live. Τα ξεκινήσω εξ αρχής. Έχω φίλους και φίλες φανταστικούς. Λοιπόν, Κατερίνα Κασίδη, πολλά φιλιά Κατερίνα από το να περνάς καλά στο Βόλο, θα πούμε από κοντά, λίγα συντόμως. Πολλά φιλιά στο φίλο μου τον Κώστο Βαλαχή από Βόλο, επίσης. Ω, Μαγκρίτης Φροσκιάθων, Ντανιέλα, Ντανιέλα, from Austria. Elite, outside, έτσι, elite outside from Vienna. Λοιπόν, Ντανιέλα, hi, enjoy. Καλησπέρα, Αλέξανδρε από Βόλο, τα πρώτα με τη σειρά. Πολλά φιλιά, Βόλο. Καλησπέρα στο σύστημα του Κουρελά. Φαντάζομαι να έρθεις και να σκάσεις με τη Σκιάθο από Βόλο. Καλησπέρα. Ο φίλος μας ο Χρήστος ο Καρακώστας. Γεια σου ρε Βράζου ρε Χριστάρα. Συνάδελφε. Συνάδελφος και αυτός τα λέει κάπου που δεν μπορώ να θυμηθώ. Λοιπόν, βοήθησέ με λοιπόν. Και παλιός έτσι συνάδελφος και παραγωγός κάπου κάναμε ραδιόφωνο στο Βόλο. Έτσι παρέα. Πολλά χρόνια πριν. Αυτή είναι η παρέα που μαζεύεται σιγά σιγά εδώ στο Ράδι Μαρκόνι 96,1. Εδώ, παρέα με τον Γιώργο Κορδελά. Λοιπόν. Electric, electric. Sounds. Electric, electric. Sounds.

Αδελφέ μου, καλησπέρα στον φίλο μου τον Απόστολο Καμαγά από Θεσσαλονίκη. Τα ρέστα, εδώ είμαι στα ρέστα λοιπόν. Έπεσε στο καλύτερο σημείο της εκπομπής. Όχι ότι ακούσαμε κάτι πιο άσχημο, αλλά λίγο όταν ακούμε Ελλάδα είμαστε λίγο πιο ευαισθησοποιημένοι. Λοιπόν, Σόκρατες, είναι το φως, το άλλο μου κυλοφόρησε το φως. Οι Σόκρατες, η τελευταία σύνθεση του Σόκρατες ήταν ο Αντώνης Σουγουρουγιώργης, ο Γιάννης Σπάθος, ο Μάκης Γουλής. Τους θυμάμαι σαν τώρα στο Καθοδόν στο Βόλο. Τελευταία, έτσι, από τα τελευταία live που κάνα στο Βόλο. Ευτυχώς ήμουν εκεί κάπου μπροστά και το απόλαυσα αυτό που έζησα. Λοιπόν, πολλά χρόνια πριν. Λοιπόν, το Φως, 1976. Ήταν το άλμπουμ που γράφτηκε στην Αγγλία. Ο Αγγέλης Παθανασίου έβαλε το χεράκι του εδώ πέρα και να ακούσουμε αυτό το αριστούργημα. Και αν μη τι άλλο, αν δεν κάνω λάθος, κάπου το Mountains κυκλοφόρησε μετά από χρόνια, το 80 αν δεν κάνω λάθος, Waiting for the Something. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την μπάντα των Σόκρατες, όσον αφορά εδώ την μπάντα που ανέδειξε πραγματικά την Ελλάδα. Πρώην μέλη, εγώ θα τα πω τα πρώην μέλη, γιατί έτσι μου αρέσει να το θέτω ωραίο το θέμα. Ο Αστέρης Παπαδημητάκης, η Μαρικέλα Παπαναγιώτου, ο Ηλίας Μπουκουβάλας, ήταν ντράμς τότε αυτός, ο Κώστας Δουκάκης, ο Γιάννης Τρανταλίδης, Νίκος Αντίπας, Κώστας Καραμήτρος, Κώστας Τρενταφυλλού, Γιώργος Ζικογιάννης, ο Πάπλης Αλεξίου και ο Λεωνίδας Αλαχαδάνης. Λοιπόν, αυτοί ήταν τα πρώην μέλη από τους Σόκρατες. 1969-2010 η μπάντα αυτή, η μπάντα που πραγματικά μας ανέβασε σαν χώρα πάρα πάρα πολύ ψηλά. Καλησπέρα φίλοι και φίλες. Να δώσω καλησπέρα εδώ και ώρα στον αγαπητό φίλο και αδελφό τον Johnny Water, τον Γιάννη τον Ιδραίο από το Βόλο που είναι στην παρέα μας και αυτός μεγάλος μουσικός, βάζει το λιθαράκι του και αυτός σιγά σιγά στη μουσική όλα αυτά τα χρόνια και χαίρομαι πάρα που είναι στην παρέα μας. Ο Απόστολος ο Καμακάς από Θεσσαλονίκη, πολλά φιλιά Απόστολα, τα λέμε για συντόμως το χειμώνα, να είσαι καλά, μεγάλος αδελφός και αυτός και η παρέα μαζεύεται σιγά σιγά εδώ πέρα. Ροκάρουμε, γουστάρουμε και μας άρεσε αυτό που κάνουμε. Λοιπόν, 2-4-27-0-23-067, καλησπέρα και μουσικές επιλογές, τα μηνύματά σας και όσοι είμαστε φίλοι και φίλες εδώ στο Facebook. Θα μου πείτε, θα κάνω αλλαγή λοιπόν. Οπότε πάμε για το The Next Song. Είπα να χαλαρώσω λίγο, θα χαλαρώσω ήχους. Μιας που καλοκαίρι δεν τα πάμε πάρα πολύ μακριά όσον αφορά το πρόγραμμά μας, διότι ξυπνάμε αύριο πρωί λοιπόν. Όπως είπα στον εξάλεφο τον Δημήτρη τον Βογιατζάκη λοιπόν, που είναι στην παρέα μας από Πειραιά. Πειραιά, Βόλο, Θεσσαλονίκη και τα λοιπά και τα λοιπά. Εδώ όλοι πραγματικά είμαστε παρέα λοιπόν. Είμαστε μια έτσι, τι παρέα είμαστε? Είμαστε μια κακή παρέα, Bad Company.

Καλησπέρα σε όλες, καλησπέρα σε όλους. Ακριβώς 3 λεπτά πριν και τις 9 στον Άγιο Γκορδελάς. Εδώ στο ράδιο Μαρκόνης 96,1 πάνω από εμάς. Άρα το Μαρκόνη που κάνει καταπληκτική δουλειά όλα αυτά τα χρόνια, από δημοσιογραφία, από live ιστορίες, από πραγματικά. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι στην ομάδα του ράδιο Μαρκόνη, που εκπέμπει από Βόλιο 96,1, αλλά η χάρη του φτάνει πάρα πολύ μακριά. Η χάρη του φτάνει σαφώς στον ιόμορφο νησί της Κιάθου, που κατοικείται από, πώς θα λέγει, από Παπαδιαμάντης. Δεν θα το πω. Ο Παπαδιαμάντης το έλεγε, αλλά εγώ δεν θα το πω. Που υποστηρίζει τον Παπαδιαμάντη εδώ πέρα. Και αυτός ο άνθρωπος πραγματικά ήταν όντως σοφός. Ήξερε τι έλεγε και ήξερε τι έγραφε. Λοιπόν, αν διαβάσετε Παπαδιαμάντη, εγώ δεν έχω διαβάσει να σας πω ότι. Εντάξει, οκ. Okay. Αλλά κατοικείται, έλεγε. Από καλά παιδιά, λέω εγώ. Λοιπόν. Τα λέμε ζωντανά και από εδώ, από το όμορφο νησί της Κιάθου, που κατοικείται από τον Παπαδιαμάντη, τον οποίο τον έχουμε εδώ, τον είχαμε ως σύμβολο τον Παπαδιαμάντη εδώ. Εγώ δεν είμαι από τη Σκιάθου, είμαι από Βόλο. Και το εγώ όταν ήρθα Σκιάθου είχαμε τον Παπαδιαμάντη σαν σύμβολο και με βάλαν κάτι, αλλάξαμε τα σύμβολά μας, κάναμε κάτι άλλο, το οποίο είναι ατάξη πραγμάτων. Είναι ατάξη πραγμάτων, είναι αυτό. Δεν ξέρω, θα έλεγα. Οκ, okay. Δεν θα πω κάτι άλλο. Κόβω εδώ. Απλά θα πω ότι ο Ράδιο Μαρκόνη εκπέμπει από Βόλο, εκπέμπει για όλη τη Μαγνησία στο 96,1. Σαφώς 96,1 ραδιοφωνικά εκπέμπει από τη Σκιάθο, εδώ που τα λέμε εδώ και πάμε για μια πενταετία τώρα, ο Γιώργος Γκορδελάς και η Electric Sounds. Και ιντερνετικά η χάρη μας φτάνει πραγματικά πάρα πολύ μακριά. Το Don't Fear the Reaper, Blueser Cult, μια μπάτα που μπαίνει εκεί, θυμηθήκαμε την ακούσαμε, την απολαύσαμε ζωντανά, φίλοι και φίλες. Εδώ θα δώσω τηλέφωνο, γιατί δεν δίνω συχνά τηλέφωνο, και εγώ και παράπονα που δεν δίνω τηλέφωνο. Το καλοκαιρινό μας τηλέφωνο, το Summer Phone, είναι το 24270-23067. Καλησπέρες και μουσικές επιλογές. Πολλά φιλιά, παιδιά, πολλά φιλιά εύχομαι για την παρέα που είναι εδώ. Εγώ θα χαμηλώσω τόνους, θα πάμε με χαμηλούς τόνους από εδώ και πέρα. Οι μουσικές επιλογές θα να είμαστε κάπου εκεί.

Λοιπόν, εδώ η παρέα μας μεγαλώνει, φίλες, και όσο μεγαλώνει η παρέα μας, και εγώ δεν νιώθω καλά, γιατί πραγματικά έτσι καλοκαίρι δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα, δεν μπορώ να ανοίξω την εκπομπή μου κι άλλο, να πάμε πάρα πολύ μακριά. Αλλά δες, όσοι είμαστε εδώ παρέα, πραγματικά ρε παιδιά, να απολαμβάνουμε τους ήχους μας, τις μουσικές μας. Μουσικές αναπολούμε, ταξιδεύουμε, πάμε πολλά πολλά χρόνια πίσω. Εγώ βλέπω ότι έρχονται εδώ μηνύματα. Τζόρτζ, ο συνόματος Γιώργος ο Βλάχος. Καλημέρα ρε Γιώργο, καλησπέρα. Καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα. Τα έχουμε χάσει όλα εδώ, η αλήθεια είναι στη Σκιάθο. Όταν δουλεύω πραγματικά ρε παιδιά από το πρωί μέχρι το απόγευμα, πραγματικά έχουμε χάσει το χρόνο, τις ημέρες και τα πάντα, τα πάντα, πάντα. Λοιπόν, επιφυλάσσουμε 40 μέρες πριν ακόμα για να λυτρωθώ, να φύγω από αυτό το άγχος που ζω. Θα μου πείτε και τι καλύτερο μπορείς να κάνεις ρε Τζόρτζ. Έτσι πως έχουμε φτάσει, το ίδιο σημείο που έχουμε φτάσει, πραγματικά πρέπει να δουλεύουμε για να πληρώνουμε το κράτος. Δηλαδή αυτή είναι η ιστορία όλη εδώ των Ελλήνων. Εντάξει, ξυπνήστε επιτέλους. Δουλεύουμε για να πληρώνουμε το κράτος. Αυτή είναι η αλήθεια. Εγώ το λέω με το χέρι μου στην καρδιά. Αν κάνω λάθος, διαψεύστε με. Διαψεύστε με. Τζόρτζ, καλησπέρα ρε Τζόρτζ. Είσαι στην παρέα μας, ξέρω είσαι από τα καλά παιδιά εδώ που γνώρισα φέτος. Θα τα πούμε κοντά στο Βόλο το χειμώνα, φθινόπωρο θα τα πούμε, μάλλον Νοέμβριο θα σκάσουμε τη Βόλο. Θέλω έτσι να βρεθούμε από κοντά, Τζόρτζ, συνονόματι. Λοιπόν, είσαι από τα καλά παιδιά που γνώρισα εδώ από το ραδιόφωνο και έχω γνώρισει και πολλά καλά παιδιά εδώ στο ραδιόφωνο, έτσι κι αλλιώς, όλα τα χρόνια που κάνω εδώ στο Ράδιο Μαρκόνι. Λοιπόν, καλά, εξάλεφε, δεν το ζητώ για σένα, εξάλεφε. Μέχρι τις 2 μετά, καλά κρασιά λοιπόν εξάλφε, εσύ το έχεις πάει πολύ μακριά. Καλησπέρα στην αγαπημένη μου τη Δέσποινα από Βόλου επίσης και η Δέσποινα στην παρέα μας. Και η Δέσποινα είναι καλλιτέχνης, οπότε θα σου βάλει ένα τραγούδι να το απολαύσεις και να κάνεις την καλλιτεχνία σου, έτσι. A Tale That Wasn't Right, μια ιστορία που ήταν εντάξει, από τους Halloween. Enjoy, Δέσποινα.

1987, από το Keeper of the Seven Keys, για την Δέσποινα που είναι στην παρέα μας. Είχα καιρό να σε ακούσω, Δέσποινα, και πραγματικά χαίρομαι που παρουσία σου εδώ έχει δώσει μια μεγάλη δύναμη στο ραδιόφωνο μας. Το τραγούδι αυτό εγώ συχνά πυκνά το θυμάμαι και το μεταδίδω ίσως από το 1987, όταν βγήκε το άλμπουμ το Keeper of the Seven Keys των Helloween. Όταν εγώ είχα μια λάμπα 504 EL, εντάξει, να το πω πιο απλά, όταν κάναμε ραδιόφωνα τεχνικά τα πειρατικά ραδιόφωνα τότε από το σπίτι μου στο Βόλο, και κάπου χαλούσαμε την τηλεόραση, ερχόταν η γειτονιά και φώναζε, τότε έλεγα της What's Alright. Από τότε ήταν τότε 13 χρονών ήμαν τότε, έτσι, 13 χρονών. Λοιπόν, το μεταδίδαμε τότε και το αφιερώναμε, να το πω έτσι πιο απλά, για τις συμμαθήτριες μας στο Λύκειο, έτσι, αρχές πρώτη Λυκείου, κάπου και είναι πρώτη Λυκείου, αν δεν κάνω λάθος. Okay. Τι ωραίες εποχές, τι ωραία γούστα, τι ωραίο ραδιόφωνο. Αυτό το ραδιόφωνο προσπαθώ, ρε παιδιά, να σας μεταφέρω όλα αυτά τα χρόνια, όσο κάνουμε εδώ παρέα, στο Ράδιο Μαρκόνι. Η αλήθεια είναι ότι προσπαθώ να μεταφέρω το ραδιόφωνο αυτό της δεκαετίας του 80, ελαφρά από το ζήσα, της δεκαετίας του 90. Αυτό το ραδιόφωνο προσπαθώ να μεταφέρω εδώ και 5 χρόνια κοντά, πάμε μια πενταετία στο Ράδιο Μαρκόνι, σε εσάς, σε μένα, γιατί θεωρώ ότι όταν μιλάω στο μικρόφωνο, θεωρώ ότι μιλάω με όλους σας, ρε παιδιά, με όλους σας πραγματικά μιλάω. Ό,τι θέλετε να πείτε για μένα, πες το, στείλτε μηνύματα στο Messenger, στο Viper, στο... Όχι, δεν έχω Viper τώρα, δεν έχω Viper. Στο 24270-23067. Έχουμε τηλέφωνα, έχουμε, τα λέμε έτσι, έτσι και αλλιώς. Και η αλήθεια είναι ότι οι φίλοι καλοί μας βρίσκουν πραγματικά και εδώ είμαστε. Λοιπόν, μπαλάντες. Οκ, okay, μπαλάντες. Ίσως οι πιο ωραίες μπαλάντες είναι οι heavy μπαλάντες, οι hard rock μπαλάντες, οι πιο ερωτικές και πιο σεσιακές μπαλάντες. Too many tears. Για όλους και όλες σας που είστε στην παρέα του Ράδιο Μαρκόνι, πολλά φιλιά!

Η πρώτη ηχογράφηση έγινε, παιδιά, η πρώτη ηχογράφηση έγινε από τον John Sykes. Ούτε εγώ το ήξερα, ας πούμε, τα τελευταία έτσι χρόνια. Εγώ το τραγούδι το Please Don't Leave Me το έμαθα από τους Pretty Maids, μια μπάντα που ασχολήθηκε με το hard και το heavy ήχο. Από Δανία ακούσαμε τους Pretty Maids. Εγώ με αυτούς έμαθα το τραγούδι το Please Don't Leave Me. Αλλά ουσιαστικά το τραγούδι αυτό γράφτηκε το 1982. Ο John Sykes, μεγάλος κιθαρίστας της Whitesnake, και το τραγούδι αυτό ουσιαστικά το τραγούδισε και παρέα με τον Phil Nylund, έτσι. Τώρα δεν το συζητώ τώρα, εντάξει, οκ. Okay. Αρκετά χρόνια αργότερα έμαθα, για να μην θέλω να το παίζω ηδήμονας, αρκετά χρόνια μετά έμαθα ότι το τραγούδι το Please Don't Leave Me ήταν το Please Don't Leave Me από τον, John Sykes, που μας έφυγε πρόσφατα έτσι, τα τελευταία χρόνια. Και τραγουδήθηκε παρέα με τον Phil Nylund, έτσι, τον Thin Lizzy. Αυτά έτσι κυκλοπηδικά. Δεν θα σας πω πάρα πολλά πράγματα, δεν θα σας κουράσω με κάτι άλλο έτσι περισσότερο. Απλά το τραγουδί αυτό έτσι, εγώ μεγάλωσα με το Please Don't Leave Me, τον Pretty Maids. Πέρασε καλοκαίρια σε παραλίες του Πηλίου, πέρασα σαμουδιές και έτσι θέλω να σας το μεταδώσω έτσι, το mood όλο αυτό, την ιστορία όλη αυτή, σε εσάς που είμαστε εδώ παρέα. Η μουσική μας θα είναι εξίσου καλοκαιρινή. Θα πάμε έτσι καλοκαιρινά ακούσματα, όμορφα ακούσματα, όσο μπορέσουμε να είμαστε εδώ στην παρέα σας. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο, γιατί ακόμα εδώ στη Σκιάθο υπάρχει εργασία και πρέπει να σηκωθώ αύριο το πρωί. I'll be there for you. Και αν μη τι άλλο, τα έχω κάνει όλα για σένα, αλλά οκ. Okay.

Έχουμε ανεβεί τόσο πολλά επίπεδα, πιστεύω, λίγοι φίλες, που έχουμε φτάσει να... και να θυμόμαστε και Λιούτσι Μπατίστη, το Άννα. Το τραγούδι αυτό το θυμάμαι συχνά πυκνά. Να σας πω τι δεκαετία ήμουν, όταν έκανα ραδιόφωνο ακόμη στο Top FM, όταν ξύνησε το Top FM στο Βόλο, το Super Radio Καπάκι, όταν μεταφερθήκαμε εκεί πέρα. Το τραγούδι αυτό πραγματικά με ένα αναλύωτο μέσα στον χρόνο. Ζωντανά ο Γιώργος Κορδελάς εδώ στο Ράδιο Μαρκόνιου 96,1. Ψάχνω να βρω να ταιριάξω τραγούδι μετά από αυτό που ακούσαμε. Νομίζω ότι η ιταλική σκηνή πραγματικά θεωρώ ότι ήταν από τις πιο ωραίες μουσικές σκηνές που έχουν περάσει παγκοσμίως. Οι Ιταλοί μας έχουν βάλει τα γυαλιά και αν μη τι άλλο έχουμε μάθει εδώ στην Ελλάδα και έχουμε διασκευάσει πολλά τραγούδια από ιταλικές μπάντες. Αν μη τι άλλο, έτσι κι αλλιώς η Ιταλία έχει διδάξει το progressive με την Αγγλία παρέα, θα λέγα εγώ. Η Αγγλία είχε ένα διαφορετικό προοδευτικό ήχο, αλλά και οι Ιταλοί είχαν εντάξει το progressive, το δικό τους progressive ήχο οι Ιταλοί, πραγματικά. You don't own me. Λοιπόν, εγώ θα το μεταδώσω από την τάση Perfect, τη φωνάρα αυτή. Για όλους και όλες σας, παιδιά, να περνάτε καλά, καλή συνέχεια.

από τα πιο έτσι όμορφα τραγούδια που μιλάνε για αγάπη, πραγματική αγάπη, αληθινή αγάπη, που γράφηκε το 1965. Ο Brian Hill ήταν με το Fleetwood Mac, αυτό το τραγούδι που το σφραγίζουμε με ένα φιλί, εφόσον μιλάει το τραγούδι ουσιαστικά για μια αγάπη καλοκαιρινή. Είμαστε ακόμα στο καλοκαίρι, διανύουμε ακόμη ακριβώς 10 μέρες να αφήσουμε το καλοκαίρι. Θα μου πείτε το φθινόπωρο είναι το μικρό καλοκαιράκι, αλλά ταξιδεύουμε παρέα με ήχους καλοκαιρινούς. Έτσι θα πάμε σιγά σιγά, φίλοι και φίλες, να ονειροπολίσουμε, να ταξιδέψουμε και να χαλαρώσουμε. Έστω αν η ώρα είναι ακόμη, δεν έχει πάει 10, ίσως για πολλούς και πολλές η ώρα είναι αυτή, ετοιμαστούμε να ντυθούμε και να πάμε για να πιούμε το ποτό μας έξω. Αλλά εδώ στο ραδιόφωνο και αυτό που κάνουμε εδώ πέρα κάθε Παρασκευή, θεωρώ ότι πλέον έχουμε φτάσει στο επίπεδο ότι κάνουμε λειτουργήμα. Θεωρώ ότι περνάμε καλά, η παρέα μας μαζεύεται, συνταξιδεύουμε παρέα μαζί με τους φίλους και τις φίλες, απολαμβάνουμε ωραίες μουσικές. 2-4-27-0-23-067, το δίνω τηλέφωνο αυτό για ακόμη μια φορά, το καλοκαιρινό μας τηλέφωνο. Έχουμε άλλο χειμερινό τηλέφωνο. Καλησπέρα Αλέξανδρε, καλησπέρα από τα καλά παιδιά που είναι εδώ στην παρέα μας. Ο Αλέξανδρος που μας είναι εδώ και αρκετά χρόνια εδώ στην παρέα μας και συνταξιδεύουμε παρέα μαζί κάθε Παρασκευή. Ήρθε εδώ στην παρέα μας Φρανκ Σινάτρα. Φρανκ Σινάτρα Αλέξανδρε, Νάση Σινάτρα, Something Stupid. Τι πιο όμορφο μπορούμε να ακούσουμε και να απολαύσουμε εδώ, φίλοι και φίλες. Τι μια όμορφη μελωδία να μας ταξιδέψει μέσα στον χρόνο και μέσα στο καλοκαίρι.

εδώ στο Ράδιο Μαρκόνι και στους Electric Sounds ρομαντζάρουμε σήμερα, εντάξει. Όσο και αν θέλουμε να πούμε αυτή είναι τόσο ηλεκτρική ηχεία, αλλά αν μη τι άλλο, η εκπομπή αυτή, Electric Sounds, τόσο ηλεκτρική ηχεία, αλλά και τόσο παράλληλα ρομαντική ηχεία. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, φίλοι και φίλες. Αυτοί οι φίλοι και φίλες που είναι εδώ στην παρέα μας, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι οι μουσικές μας είναι τόσο τρισδιάστατες, θα έλεγα, και τόσο φεύγουν πάρα πολύ μακριά με τους ήχους μας. Εγώ έφυγα τόσο πολύ που πιάσαμε λίγο δεκαετία 50, δεκαετία 60. Τελευταίος ακόμη μια φορά, το Fly to the Moon. Τι υπέροχο τραγούδι από τον Frank Sinatra. Αν μη τι άλλο, θα έλεγα ότι πραγματικά ακούμε όμορφα τραγούδια εδώ πέρα. Το λέω εγώ, θέλω να το ακούσω και από εσάς όμως. Okay. Η αλήθεια είναι ότι ακούμε ωραίες μουσικές. Θα πάμε λίγο ακόμη, φίλοι και φίλες. Η ώρα έχει πάει 10 παρά 3 λεπτά. Θα πάμε ένα τεταρτάκι ακόμη, διότι καλοκαίρι, σκιάθο, εργαζόμαστε. Πρέπει να βγάλουμε το μεροκάματο, το καρβέλι, αν θέλετε αλλιώς, να πληρώσουμε την εκάστοτε κυβέρνηση που μας πίνει το αίμα. Λοιπόν, αυτή είναι και η αλήθεια, έτσι κι αλλιώς το ξέρουμε όλοι. Εκτός από τους βολεμένους, τέλος πάντων. Okay. Και αν το πάρουμε και αλλιώς, ρε παιδιά, who wants, ποιος μπορεί να ζήσει forever για πάντα. Who wants to live forever. Αυτά μένουν.

Μην πείτε να ακούω στο τραγούδι και να μιλήσω σιγά σιγά, γιατί φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος, φίλοι και φίλες. 10 η ώρα ακριβώς. Ο Γιώργος Κορδελάς ανώνει ραδιοφωνικό ραντεβού για την ερχόμενη Παρασκευή. Επιφυλάσσαμε για πόσες εκπομπές έχουμε ακόμα. Έχουμε 5 εκπομπές καλοκαιρινές, 1 εκπομπή καλοκαιρινή, 4 φθινοπορεινές. Θα τα λέμε και έτσι πιο αργά. Ευχαριστώ την παρέα που είστε και όμως εδώ, παρέα, εδώ στο Ράδιο Μαρκόνι 96,1. Ευχαριστώ τους φίλους και τις φίλες που μας κάνουν παρέα. Αν μη τι άλλο, σίγουρα τραγουδάμε και απολαμβάνουμε έτσι. Πιστεύω σήμερα μια εκπομπή, πολύ όμορφη εκπομπή κάναμε σήμερα. Συνταξιδέψαμε, τραγουδήσαμε, συγκινηθήκαμε και άμεσα πίσω από όσο και ελαφρά δακρύσαμε, θα έλεγα. Το βέβαια δεν λίγουμε εδώ πέρα, έχουμε δύο τραγούδια ακόμα να μεταδώσουμε. Ένα εκ των δύο είναι το επόμενο από το Speedwagon και θα κλείσω με το Separate Away για τον φίλο μου τον Αλέξανδρο που είναι στην παρέα μας από το Βόλο, για να το απολαύσουμε. Δύο τραγούδια ακόμα έτσι σε χαλαρούς τόνους για να πούμε την καληνύχτα μας, την όμορφη και γλυκιά μας καληνύχτα, όπως τη λέμε κάθε Παρασκευή εδώ πέρα, στο 96,1.

Έχουμε στην παρέα μας φίλους και φίλες ακόμη. Πάμε να είπα να κλείσουμε Gary Moore, το Separate Ways. Θα το μεταδώσω για την αγαπημένη μας φίλη εδώ, την Δέσποινα, που είναι στην παρέα μας. Χρόνια και ζαμάνια. Δέσποινα, θέλω να σε έχω κάθε Παρασκευή εδώ πέρα, να είμαστε εδώ της παρέα και να τα λέμε. Όπως και όλους και όλες εσάς που βρίσκετε εδώ πέρα, τον Αλέξανδρο, τον φίλο μου. Αλλά αν μη τι άλλο, είπα να κλείσουμε τον Gary Moore, θα κλείσουμε κάτι άλλο, διότι η οικογένεια, ο εξάλληφος από τον Πειραιά, ο Δημήτρης Βογιατζάκης, επέλεξε ένα τραγούδι. Θα μεταδώσω κάτι από την Τεμιρούσου. Είπα να κλείσουμε τον Gary Moore. Τον Gary Moore θα το μεταδώσω για την Δέσποινα, μόνο στην παρέα μας. Για τον Αλέξανδρο επίσης, Separate Ways, Gary Moore, τραγουδάρα άπαιχτη.

Εγώ νομίζω ότι είναι από τα ωραία τραγούδια του Γκάρι Μουρ που έχω ακούσει. Σλικά The Blues. Αλλά το Separate Away νομίζω ότι είναι ένα όμορφο τραγούδι που μας ταξιδεύει και μας πάει σιγά σιγά προς το τέλος. Να πω, δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα. Ξεκινήσαμε από τις 8 η ώρα. Ξεκινάμε κάθε Παρασκευή από τις 8. Ο Γιώργος Κορδελάς και η Electric Sounds. Καλοκαίρι δεν τα πάμε πάρα πολύ μακριά. Δεν μπορώ να κάνω κάτι καλύτερο. Δεν μπορώ πραγματικά, η αλήθεια είναι. Ξεκινάω εγώ αύριο το πρωί την εργασία μου γύρω στις 4.30. 4.30 ξεκινήσω εγώ να σηκωθώ για δουλειά. Όπως και πολλοί φίλοι και φίλες. Μεγάλο, πραγματικά μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς για όλους και όλες σας που είστε και σήμερα στην παρέα μας. Είπα να κλείσω με Γκάρι Μουρ, αλλά θα κλείσω με το Goodbye, My Love Goodbye, έτσι, από τον Ντέμι Ρούσο, γιατί έχω τον εξάλληφο εδώ πέρα που μας ακούει. Εξάλληφο, είχα καιρό να σε ακούσω, χαίρομαι που στην παρέα μας. Συνταξιδεύουμε μαζί έτσι κι αλλιώς όλα τα χρόνια εδώ που κάνουμε ραδιόφωνο. Να είσαι καλά. Πραγματικά χαίρομαι πραγματικά που τα στέλνεις μηνύματα και είσαι πραγματικά καλά και περνάς καλά. Λοιπόν, τελευταίο τραγούδι για σήμερα, φίλοι και φίλες. Μία μεγάλη καλησπέρα, μία μεγάλη καλησπέρα σε όλους και όλες εσάς. Ο Γιώργος Κορδελάς στην παρέα σας ήταν ζωντανά από τις 8. Να περνάτε καλά, καλή συνέχεια τον Μαρκόνιο σημείνεται. Οι μουσικές είναι εξίσου καλές. Πολλά φιλιά σε όλους και σε όλες. Ραδιοφωνικό ραντεβού για την ερχόμενη Παρασκευή, 8 ακριβώς, θα είμαστε και πάλι εδώ. Σας θέλω όλους, έτσι, σας θέλω όλους. Γεια. Yeah.

96,1 σας παρουσιάζει τον Γιώργο Κορδελά και την εκπομπή Electric Sounds κάθε Παρασκευή στις 8. Με μουσική που μεγαλώνει γενιές.